πλησιασμός μιας νυχτός, ονείροξη, δίας εποστήρωση και ρε, ρε, έρος μωρός Παντοριάνα Παντόρα, οικοδεσπότης γέρος της δυναστείας των Στράς. Με πεταλούδας φτερό διαγράφει την οξία και τους άλλους τόνους, σήματα, στίγματα, πόνους, υπολείμματα, συναισθηματικά, εγκαθιδρύνει.